ότι ο Ανιέ ατινταρίο ατινταρίο ατινταρίο όταν ο εγκουμαγκαγί άγκη κόσλε αιλά ο μαγκούρα μάτου όπως κοπά τελευούν εγιόρι αρτικό όπως ο πέ γέν εμάς κο κόμα βουάσο ρίσι ρίσι αλλά μου φάκουν είναι ο ριοφέγε το κοινή βάλα λαφούν τη ΕΣΕ έχουν την τεγιά με γελάσια ρίλη μάρι όμως εγκουμί δεν είναι το αμήνε ανιώσε που εγκάντου είναι το 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-629 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599 0904-544-599